0: παιδιά.
1: Και σε δει. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy,
2: happy.
1: Χαλιά μου.
0: Ο σχόλιο.
1: Απ' τον.